0: Hillary?
1: Πώς το ξέρεις, Hillary? Πώς το ξέρεις, Hillary? Πώς το ξέρεις, Hillary? Πώς το ξέρεις, Hillary?